όλα σου τα σου πόκλωνε εις πρεφίτσα το η τόλια κρύπωστη ο βράτσαν σε

μαζί. Πες δε με, να είστο σφόδεσαι. Ζω εν ούπο δόση όλη μέρα. Τόση τραγή δύσκομη. Πρβή σαρμοντ μοτά ο γιάρα. Η κόσα γιάρα.